την πατσάλα να πρέστα παρανάτα μου. Δεν μπορείς όμως πέρα λένε το μαλακό είναι καουέ. Εγώ πάνε ούντα.

0: A τι ώρα να κάνω α... Ναι ρε ρε ακαουή. Πάει ο μάρι μου είναι το κο. Μόνη μόνη μπατάρδι.
1: Μπατάρδι.
0: Μπατάρδο κούμι.
1: Θα μου κούμι κάθε λουγουτά.
0: Βακάνι. Να λόγω τσανάνι.
1: Ανά Μαρτίνι ο ανά μόχιβαν.
0: Ανά Μαρτίνι ο ανά μόχιβα. Επόματάν.
1: Επόματάνι.
0: Α. Ο ανά μόχιβα εγώ.
1: Ομόλογο.
0: Ομόλογο εγώ.
1: Α.
0: Όλο μου μπήρει χαχάι. Νίκονλα.
1: Nada na viri ha salama. Ani nona torera msanti kulor oreye sa.
0: Na koni ya kakavi.
1: Miva.
0: Hoi e kere ila pahu. E na koni ya kakavi e nono murechele.
1: Se sendan.
0: Ulu. No pio.
1: A 50.
0: Ulu. No man, mono no ya kakavi.
1: Meva.
0: Ah.
1: Kirno 18 an.
0: 18 an mon nasera.
1: Ah.
0: E kala stani.
1: Oitava.
0: Ala yo ala y musuwa leche.
1: Ayo.
0: 51.
1: Ah, 51.
0: Ah.
1: Tapo.
0: Nkaba ba hena y moni achuma swenda yo. Kere atanuho. Wana wi anem saiwa ninaleke lawo.
1: Ah.
0: Kava ini moni achu atan.
1: Moni wo pajera ginava hapa ashaime.
0: Mhm.
1: Wanadi la Malusia.
0: Mhm.
1: Waneraru monaka marziu.
0: Mhm.
1: Waneta wanakwaturu. Monaka genetu.
0: Mhm.
1: Wo gisera monaka. Telesin.
0: Berigado. Otana apama.
1: Tabo berigado.
0: Chirre no rera hatongwe, a te pawaja, a miruku tatongwe, a suenlo no vile lanchoko tatongwe, a nupuela chusapama tatongwe, a lopwa na toa tongwe rera.